Κάθε βράδυ ένας τεράστιος γήπας κατεβαίνει από τον Κάφκασο και κατατρώγει το σηκώτι του Προμηθέα.

0: BFM Radio, par nous, pour nous.
1: Ενδέκατος άθλος, τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων.